Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχτω κτρίφα κουνεύεται. Είσαι μικρογείο, βίζει ο τέλο τροβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσα ζελελε να εκφεράρει. Πόρσε, κατ' εσπόρσε, πίσω πλάτα σου. Μόνο το γιούτκα, ισά του, σαν το φόιο.

Φαγερούδα από μπεμέντερ. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τέλος τροβίτε. Κετλάντα και το τόλαντ και τσάς δελελες. Να κφέρα ρίκ πόρσι, κατ' εις πόρσι. Κι σαν πλάντα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φούλιο.